Από κομπόρε μου, γιοτσούγα. Ωι. Ιεσουνί. Ας πού καίρα μου πόνιο σώμα. Ιεσου πανίστης. Ο κουέλ καμίρ μάρε. Πες όντες σάουν. With DJ KC. E Baba Natali na Juma. E Mosna Jaudi Wife Karo. E Nyarabandu. E pamoja na DJ Bunduki Satellite wa Maji.